0: και το είτε, το είστε με ένα μικρό σε κόβιβες μέσα στο σούφι, δεν ξέρω. Τι
1: κάνεις
0: βρε φίλε και κόβιβες. Αν πάει και πολύ δεν
1: Υπάρχουν δεύτερες μόνες και κάποιες

0: που έχω να βγάλω που είναι σαν μια λέγη ακριόλου, δεν είναι σαν πρώτη στην επίκληση.
1: Ça fait 25 minutes pour le 273.